0: Να τον καταμύρουν κάτω καβουλετέ, καβουλετέ, καβουλετέ, καβουλετέ, καβουλετέ, καβουλετέ.
1: Cultural e Educativa, UNESP FM.